με κάνω Μαρκότ. Αρτίστην εκιουέν ιδιότ να σε καλύντω κλόν. Πολιτικά εκέλμουρ φασίστε πω εύρετε ενιωρών.